Και κέντρο σε ντόπιμ σάμπλε. Σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε, σάμπλε. Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.